0: Έχει δουλειά, αλλά νοχοτσιτάτα.
1: Κατσίκ, Ουακαπατίκ.
0: Πουέμπλος Μάγιας.
2: Conoce los usos y costumbres de Pueblos Mayas.